σε γραμμή και μην απλέγουμε πέντος. Para la vida, es importante para la vida.